0: ο συντάξιμαν ενίμασαν όλα οι πούτσιμαν βάει άγωνα. Μπορεί να είναι όμως την πρόσα. Πώς μην είναι τώρα η μικρή και η θέμα του Manchester United Defense.
1: Να, να πάει λοιπόν, θα σε τα ζεκουδιέ. Σύστη πόνο να μισάει το αβά. Σο, σο. Μπορεί να κάνουμε στέλνεις φάς δε. Του ντόμου, μπορεί ντόμου. Είναι το φυρίζει, ντόμου στυλ. Φίλ του βινιβόλ, ντε. Μάμερ, μιλάνι. Ένταρο, μπορεί να σε είχα κατά, ο Ιχάνα το μότς. Σο, του ντόμου. Να είσαι γυμιά, γυμιά, να. Μπορεί να φανάνες. Σου λουξιό. Back now to Eden, heaven, heaven, back to my wife.

0: ξέρει, μην μπορώ να τα με κάνει και έτσι.
1: Εγώ δεν σε ρόπλη.
0: Ο Τζάντο και του που να πάει και έτσι. Εγώ για σε ζήσω να μιλάω και για σε εγώ 6.000 ευρώ που έτσι 3.000 ευρώ για τα μοντέζο μου. Ο Τζί, μου φάνηκε λίγο στο ιστορικό τάξη σου. Ο Σόφα έκανε